0: FM είναι στο ΜΕΚ και ΜΕΚ.
1: Σεργέ Προκόφιεβ, Σονάτ Χαμαρ Ούτ, Σιμπεμόλ Μαζόρ, Δασνομούρι Χαμαρ. Καταρούμε Σβιατοσλάβ Ρίχτερα.